0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πίτσιας Μάρκετ. Φθινοπορεινές τιμές φυλαδίου μέχρι και 21 Οκτωβρίου. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρων 27 ευρώ. Mars Sneakers Twix 60 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή ελαφρύ το κιλό 7 ευρώ και 99 λεπτά. Έιμο δοντόκρεμα 75 ml 1 ευρώ. Ξύξο αναψυκτικό 250 ml 59 λεπτά. Lenor μαλακτικό 59 μεζούρες 3 ευρώ και 50 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Καλωσορίσατε, έβιβα λύκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο
0: papagiorgiou.gr. Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Κίτσιας Μάρκετ. Φθινοπορεινές τιμές φυλαδίου μέχρι και 21 Οκτωβρίου. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρων 27 ευρώ. Mars Sneakers Twix 60 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή ελαφρύ το κιλό 7 ευρώ και 99 λεπτά. Aim οδοντόκρεμα 75 ml 1 ευρώ. Ξύξο αναψυκτικό 250 ml 59 λεπτά. Lenor μαλακτικό 59 μεζούρες 3 ευρώ και 50 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια 1 ευρώ και 50 λεπτά. Pizzas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρο Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια οντισιόν για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, ναι. Οντισιόν είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα.
1: Σωστά.
0: Θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου. Θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο. Έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο,
1: ναι,
0: σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην, mm-hmm, Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να
0: και
1: το
0: να το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει, εντάξει, οκ, okay, σκέφτεται και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φλιτζάνι.
0: Έτσι,
1: το παιδί,
0: μπράβο,
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, λοιπόν, η αδιαφορία, λέει, μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Εγώ, και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου. Και τα σκουπίδια, μπράβο, πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε?
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις, αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
1: μας. Έτσι μας λέγανε στην ιστορία.
0: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα ζυγός. Κατά κάποιες έτσι παλιές ρίσεις.
1: Πώς, σύζυγος λέγεται η λέξη.
0: Λοιπόν, είναι και ο γάμος.
1: Mm-hmm.
0: Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
1: Απαπα.
0: Αμέ.
1: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
0: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, οι άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
1: Α, παπά.

0: Είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον,
1: ναι,
0: περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω του 1%. Τώρα έχουν φτάσει στο 5%.
1: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι άνω των 50.
0: Τι νόμιζες, αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω τώρα.
1: Δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε.
0: Έτσι.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Και αυτό το weekend.
5: On the number one. The hits.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
7: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου κορίτσι.
2: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε?
1: Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Και μιλά... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι το ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ γνωστό.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδη είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν ήταν
0: να ξεκινήσουν να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Jean-Pierre Cailloux.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια.
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Jean-Pierre Cailloux.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα
1: της
0: οικογένειάς του. Έκανε το Jean-Pierre Τζόνι,
1: ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω.
0: Δύσκολο,
1: είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Jean-Pierre Cailloux.
0: Παίζει και ο Jean-Pierre Cailloux. Jean-Pierre Cailloux.
1: Θα νομίζω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιά δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που, στο bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αμφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Στο 1886.
0: Okay, ναι.
1: Υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση, mm-hmm, νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε, να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil. Sunset.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels.
1: Ναι.
0: Το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά, ναι, ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα. Ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει, ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του,

0: και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Χέφερμαν εννοείς.
0: Ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, Angels ακούμε.
1: Ακούμε.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show. How can I forget?
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
5: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερες,
1: ηλίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο
1: του Τιτανικού
0: το 1912 με Leonardo DiCaprio και Kate Winslet. Έτσι. Το τραγούδισε η Celine Dion, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Γιατί είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη μετάμορφη και το τέρας και το επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Celine Dion, ρε παιδί μου.

Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Friday, Saturday, Sunday, what?
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
6: Mix.
5: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

τις προηγούμενες μέρες με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσείς. Εδώ και σήμερα στο μικρόφωνο ήδη και μέσα στο στούντιο ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το τύρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με καινούρια, με παλιά θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλώς ορίσατε.

υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100.000. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες, ας πούμε, που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις-πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουνε. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Victoria Monet. Αυτή που μόλις ακούσαμε μαζί με Bruno Mars. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια. Έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989. Ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande, έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε, λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου. Μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος, εδώ στο Radio City.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλαβετε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα. Από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμήσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καταρμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, 2 φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Fade to Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

Τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση. Λίγο καιρό πριν από τις εκλογές δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: η ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ. Θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε. Θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι. Και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Εντάξει. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

Ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Messi εδώ με τη Lola Young είναι μια δυναμία, έτσι μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

το καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα για συναυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
4: How can I forget?
5: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ η μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Dance With Me. Ο λιγοντή γλυκανάλατο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

τον τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το λέγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών. Ο άντρας είχε κερδίσει συνεπιμέλεια με τη λογική ότι δεν θα φύγει στην Ευρώπη να δουλέψει, αλλά θα μείνει στο Λος Άντζελες, εκεί που έμενε το παιδί και η μάνα, έτσι ώστε εφόσον έχει συνεπιμέλεια να τον προσέχει και να είναι μαζί και να τον φιλοξενεί. Το δικαστήριο εκεί είχε εκδικάσει διατροφή στον άντρα, 8.000 δολάρια το μήνα, από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου. Και βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί και ως εξής. Ο γιος αντάλλαξε αρκετά μηνύματα με τον πατέρα και του είπε ότι εδώ με κακοποιεί η μάνα. Αυτός έκανε καταγγελία και η Χάλι Μπέρι κλήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο γιος με τον πατέρα, αλλά και για τις μαυρίλες που υπήρχαν πάνω στο σώμα του, και έτσι έκρινε προσωρινά, έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή φαντάζω τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών, να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. 1, 2, 3 θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα. Hey.

of Four. Is it love? Προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ευχές για να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις φθινοπορεινές μέρες. Το Οκτώβρη μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
8: Και αυτό το weekend
9: on the number one, the hits hot 40.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

Αυτό είναι το Wonderful Tonight. Εδώ είμαστε. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί και θα τα λέμε για το επόμενο δίωρο με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή και σε αυτό εδώ το δίωρο θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, κυρίως ερωτικές μπαλάντες, love songs όπως τα έχουν αποκαλέσει. Γενικά θα ταξιδέψουμε έτσι απαλά και ερωτικά ίσως. Για τη συνέχεια, I Want You, ξεχωριστή φωνή, Bob Dylan, καλή ακρόαση, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι, τα λέμε σε λίγο.

I want you, Bob Dylan, ξεχωριστή φωνή του Bob Dylan, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Εδώ είμαστε, τα λέμε και τα καλέμε για το επόμενο δύο ώρο. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτη ώρα αν θέλετε, πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Ερωτικές και όχι μόνο, μπαλάντες, αγαπημένα μελωδικά τραγούδια. Σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, δυστυχώς. Γιατί έχουν περάσει. Οι εποχές αυτές. Για τη συνέχεια, ένα γαλλικό τραγούδι θα το θυμηθούμε, μια και το έχετε ζητήσει μέσω email. Θα το δω λίγο το email, ποιος το ζήτησε ή ποια το ζήτησε μάλλον. Βέβαια για τα γαλλικά μου δεν είναι καλά. Je t'aime, moi non plus. Καλύτερα je t'aime. Κάπως έτσι το θυμούνται οι παλαιότεροι. Πάμε να τα αφήσουμε για να μας ταξιδέψει. Ο καφές δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις. Καλή ακρόση και αν θέλετε στέλνετε και εσείς τα email για την επόμενη εκπομπή στο Radio City FM 1028 papaki@gmail.com.

Λοιπόν, το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας μέσω email και το ακούμε. Βέβαια αυτό το τραγούδι είναι έτσι πολύ ερωτικό, μα πάρα πολύ ερωτικό. Έχει κάποιους περίεργους ήχους προς το τέλος του τραγούδι, νομίζω. Όχι, νομίζω, ναι.

mismo de estos números, ZTEM, aunque utilizo sin una ZTEM, lo he pedido. Εγώ το διάβασα GDM, ZTEM. Moin on Plus. Αυτή που ακούγεται είναι ντουέτο, είναι η Jen Birking και ο Sergey Gainsbourg. Αν σας λέει κάτι. Το τραγούδι σίγουρο όμως. Από μια άλλη Γαλλία, τον 60 και τον 70 και τον 80. Για τη συνέχεια, Cry Little Sister, soundtrack από την ταινία The Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80, το ακούμε αμέσως τώρα.

Αυτό είναι το Cry Little Sister, ένα θέμα από την ταινία Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι με βαμπύρ και τέτοια πράγματα. Κάποια εξαίρεση έτσι στις μελωδικές μπαλάντες που είχαμε. Για τη συνέχεια, η δύναμη της αγάπης, The Power of Love, και θα το ακούσουμε από την αγαπημένη μου προσωπικά εμένα, την Jane Veras. Θα το μεταδώσω για όλους εσάς, για όλους τους φίλους ακροατές των Ερτζιανών, της συχνότητας των 102,8, και βέβαια για τους πολλούς, πάρα πολλούς φίλους του διαδικτύου που μας ακούνε μέσω ίντερνετ.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει σίγουρα σε άλλες εποχές, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, την θρυλική δεκαετία των 80's, και ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα, αν και το έχει πει πάρα πολύ καλά η Celine Dion. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η Jennifer, αυτή που ακούμε τώρα.

0: χαιρετίσματα να στείλουμε στην γειτονική μας και κοντινή μας Χαλκιδική που μας ακούν εκεί, όλες οι παρέες και μας το δείχνουν πάντοτε έμπρακτα. Εσείς τώρα στείλετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com και με το επόμενο τραγουδάκι θα σας αφήσω, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο εδώ της εκπομπής και έχοντας το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, με το Μονακό, κάτι από τα 80's, ελπίζω να το θυμάστε, οι παλαιότεροι σίγουρα. Σας αφήνω με αυτό. Ξεχωριστή φωνή, ξεχωριστή μελωδία, ξεχωριστό τραγούδι από τα 80's. Αξέχαστα καλοκαιριά. Τον 80's.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.
1: C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde,

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 0 36 915.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από επάνω σου. Αν έχω κάνει σωστά τη μετάφραση, έτσι. Εδώ είμαστε, μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε και θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο ημίωρο, οπότε έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μια μισή ώρα. Αγαπημένα τραγούδια από τα 80's και όχι μόνο. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε έτσι μελωδικές μπαλάντες, ερωτικά τραγούδια. Και όχι μόνο, έτσι και μιας και κάποιες μικρές πινελιές από κάτι άλλο.

Ένα τραγούδι που σου ταξιδεύει άμυτη σίγουρα. Ένα τραγούδι 80's από τη θεωρική δεκαετία του 80. Can't take my eyes off you. Μελωδική ταξιδιάρη μπάλαντα. Εσείς τώρα στέλνετε τα email σας στο Radio City FM 1028@gmail.com για να διαλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι και να το μεταδώσουμε στην επόμενη εκπομπή δυστυχώς. Πάντως σας περιμένουμε. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Imagine σε μια άλλη εκτέλεση με γυναικεία φωνή αυτή τη φορά, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα. Για να τα ακούσουμε. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας.

0: Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίο τραγούδι. Imagine από γυναική φωνή και από ό,τι έχω προσέξει, όλο το τραγούδι με μια κιθάρα.
1: I hope someday you'll join.
0: Άμα υπάρχει φωνή από κάτω. Για τη συνέχεια. All at once, ο τίτλος, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι. Σίγουρα θα σας πει και για όσους είναι λίγο μεγαλύτεροι, με το ξεκίνημα του τραγούδι θα το καταλάβουν. Και όλα αυτά εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις.

Ελπίζω να καταλάβατε και τη φωνή, ε. Αξέχαστη, I am Misty with me Houston. Ξεχωριστή μελωδική μπαλάντα. Ξεχωριστή η ρυθμική φωνή που σου ταξιδεύει πάντα.

Αξέχαστη μελωδική φωνή της Whitney Houston στο All At Once από την θρυλική και αξέχαστη δεκαετία των 80's. Και το επόμενο τραγούδι είναι από την δεκαετία του 80. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις θα ταξιδέψουμε με όμορφες μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Από τους πολλούς συγκρότημα της δεκαετίας του 80, Every Breath You Take, για τη συνέχεια. Και νομίζω είμαι σίγουρος, ήταν και soundtrack από την ταινία Top Gun, την πρώτη ταινία Top Gun της δεκαετίας του 80.

Έχουμε περάσει σε μια αγαπημένη μου καλλιτέχνη, είναι η Cyndi Lauper με την ξεχωριστή και ιδιόμορφη φωνή της και σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τα 80's, από την θρυλική δεκαετία του 80, στο Time.

Αυτή είναι η Cyndi Lauper στο Time After Time, ένα ξεχωριστό τραγούδι της δεκαετίας του 80 και αυτό, μια ξεχωριστή φωνή Cyndi Lauper τη δεκαετία του 80, πολύ ωραία τραγούδια και αρκετά αριθμικά είχε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που ακούμε, μια μελωδική μπαλάντα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τους χρόνους πάμε πολύ καλά, με το επόμενο θα σας αφήσω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερες μελωδικές μαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Μείνετε εδώ, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνω με Hello και Lion Richie.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

εδώ είμαστε. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα. Πρώτο ημίωρο. Against All Odds, ο τίτλος του τραγουδιού, και βέβαια με ποιον άλλον από τον Phil Collins. Κατ' εξοχήν έναν τραγουδιστή που μεσουρανούσε την δεκαετία του 80. Και σε αυτή την ώρα και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και σε αυτό το ημίωρο και μέχρι και το τέλος των μουσικών περιπλανήσεων θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες και μελωδικά τραγούδια. Ή αν θέλετε μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια, όπως θέλετε. Το ίδιο είναι. Οπότε σε αυτό το ημίωρο ας αφήσουμε την μουσική να παίξει. Let the music play. One ticket, please. Ερωτικός. Hey, what's going on, man? Yeah. Barry White.

Αυτή είναι ξεχωριστή ιδιόρυθμη και ερωτική φωνή του Barry White στο Let the Music Play. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις και αυτό. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε διανύουμε τη δεύτερη ώρα. Πρώτο ημίωρο μας χωρίζει ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για τη συνέχεια σε μια όμορφη ζωή. Wonderful Life από τον Black, που και αυτός δυστυχώς μας έχει φύγει από τη ζωή. Ένα ξεχωριστό τραγούδι και αυτό από την θρυλική δεκαετία των 80's. Το ακούμε.

αξέχαστος Black, Wonderful Life. Σε ταξιδεύει πάντοτε αυτό το τραγούδι και είναι ένα από τα πολύ καλά και ξεχωριστά τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 80 και αυτό. Μια καλλιτέχνης που βρίσκεται ακόμα στη ζωή και μακάρι να βρίσκεται, γιατί έχει κάνει και πολλές δουλειές τα τελευταία χρόνια. Θα την ακούσουμε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα θα δώσουμε εμείς το email, είναι το radiocityfm1028@gmail.com, για να στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι που θέλετε να ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Αυτή λοιπόν η Tyler, Total Eclipse of the Heart, μια μελωδική μπαλάντα, ένα ξεχωριστό τραγούδι, μια ξεχωριστή φωνή από τα ήτης και αυτή. Το ακούμε και τι άλλο, το αφήνουμε να μας ταξιδέψει κάπου εκεί στα ήτης, κάπου πίσω στον χρόνο της μουσικής.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Ξεχωριστή Bonnie Tyler, γεμάτο ενέργεια τότε, γεμάτο ενέργεια και τώρα. Total Eclipse of the Heart. Ξεχωριστό τραγούδι. Ξεχωριστές αναμνήσεις. Σε ταξιδεύει πάντα το λεπτό να ακούς. Και παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν 6 λεπτά. Χορταστικό. Νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα φτάσουμε ίσως στο τέλος και αυτού του ημιώρου. Ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα μας χωρίζει. Μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Αγαπημένα τραγούδια. Ερωτικά τραγούδια. Ίσως και ροκ μπαλάντες. Για τη συνέχεια. Listen to your heart από τους Roxette.

Αυτή είναι η Ροξέτ στο Listen to Your Heart. Νομίζω καλά τα λέει. Θα πρέπει να ακούμε την καρδιά μας. Το τι μας λέει. Τώρα τι θα αποφασίσουμε, είναι άλλος. Άλλο καπέλο που λένε. Καλά είναι όμως να την ακούμε που και πού. Λοιπόν, αυτή είναι η Ροξέτ στο Listen to Your Heart. Με το επόμενο τραγουδάκι, από ό,τι βλέπω τους χρόνους, θα φτάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερα και ακόμη καλύτερα ερωτικά τραγούδια, μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Όλα αυτά βέβαια μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, τα λέμε και θα τα λέμε για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά που μας απομένουν μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα που μας χωρίζει, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, για το επόμενο μισάωρο και τελευταίο από το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τελευταίο και αυτό εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις. Radio City FM 1028 papaki@gmail.com. Σας αφήνω με το Stand By Me. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε

0: για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictiopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο. ACS τα πάντα
1: παντού. ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου

0: Mornings. Όλε οι επιτυχίε αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρο Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά στο τελευταίο δυστυχώς ημιώρο της εκπομπής μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημιώρο με Firehouse και το When I Look Into Your

Είπαμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες, μελωδικά τραγούδια και κάποιες μικρές πινελιές όπως αυτήν εδώ. Μελωδικό, ρυθμικό ταυτόχρονα. Κάτι ξεχωριστά από τους Firehouse και το When I Look Into Your Eyes. Με αυτό ξεκινήσαμε, πρώτο τραγουδάκι εδώ στο τελευταίο. Δυστυχώς είπαμε ημίωρο της εκπομπής, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Περισσότερα και καλύτερα τραγούδια εδώ στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε σε ένα ξεχωριστό τραγούδι. Va tiene amore. Από την γειτονική μας Ιταλία. Θα ακούσουμε έτσι μερικά ιταλικά τραγουδάκια από τα 80's, από τα 70's. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα σε κάποιες άλλες εποχές, σε κάποιες άλλες παλιές δεκαετίες που κάποιες

ξεχωριστή γλώσσα τα ιταλικά, όπως και τα γαλλικά βέβαια. Ένα ξεχωριστό τραγούδι από τα παλιά, νομίζω είναι από τα 70s. Βέβαια η ντουέτο είναι Μιέτα και ο Αμεντέο Μίνκχι. Τώρα αν τους γνωρίζετε, το τραγούδι σίγουρο κάτι θα σας λέει. Πάντα είπαμε για τους λίγο μεγαλύτερους ή άντε παλαιότερους. Πάρτε το πως θέλετε. Λέω να μείνουμε λίγο εδώ στην γειτονική μας Ιταλία, να ακούσουμε κάτι ακόμα έτσι από τα παλιά, από τα 70s. Θα μας ταξιδέψει και αυτό. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Στο τελευταίο ημίωρο εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για να ακούσουμε και να τα αφήσουμε να μας ταξιδέψει και αυτό. Καμούνα Τουράντοντ. Αυτή είναι η Ρένα Φάργκο.

Τα χαιρετίσματα να στείλω στην Αμερική που μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι μέσω διαδικτύου και στον Καναδά και στην γυριότερη Ευρώπη εδώ.

Ότι πρέπει να κάνουμε έτσι και ένα μικρό αφιέρωμα στην ιταλική μουσική σε παλαιότερες δεκαετίες, πάντοτε, και νομίζω είχε πολύ μεγάλη άνθηση η ιταλική μουσική την δεκαετία του 60 και του 70, είχε πολύ ωραία τραγούδια και η Eurodisco, και η Eurodisco τη δεκαετία του 80. Όλα αυτά στο μέλλον. Ας φύγουμε από την γειτονική μας Ιταλία, ας πάμε στην αγγλική μουσική, στην αμερικάνικη μουσική. A groovy kind of love από τα 80's, από την θρυλική δεκαετία του 80 και από τον Phil Collins, ποιον άλλο.

ο χωριστός Phil Collins, A Groovy Kind of Love, ένας τραγουδιστής που μεσογνωρίζεται τη δεκαετία του 80. Πολύ ξεχωριστή φωνή, πολύ όμορφα τραγούδια, γενικώς στιγμάτισε την δεκαετία του 80. Πάμε για τη συνέχεια. My Immortal, ο τίτλος. Έτσι λίγο λυπητερό τραγούδι θα έλεγα, αλλά ταξιδιάρικο. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλωδικές μπαλάδες είπαμε, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

Παρ' όλα αυτά σε ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, My Immortal. Οι χρόνοι πάνε καλά, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής δυστυχώς. Και νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα κλείσουμε αυτό το δίωρο, αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς είναι μία φορά την εβδομάδα, αλλά για δύο ολόκληρες ώρες. Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Fleetwood Mac, το ακούμε.

τραγουδιστή Fleetwood του Mac, Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τα 80's. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι εδώ στην εκπομπή μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, για αν θέλετε ήταν. Τα λέμε μια φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Στην σημερινή εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις είχαμε μουσική, μελωδικές μπαλάντες, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Ίσως και λίγο πιο ρυθμικά, αλλά πάντοτε μελωδικά. Νομίζω ότι περάσαμε όμορφα. Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά μου άρεσαν όλα αυτά τα τραγουδάκια που μετέδωσα. Βέβαια, πάντοτε και με τη δικιά σας συμμετοχή, γιατί στέλνετε email. Βέβαια, στην επόμενη εκπομπή μεταδίδονται. Οπότε, κάποια τραγουδάκια που ήταν μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια μεταδόθηκαν εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν θέλετε, στέλνετε και εσείς τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σας αφήσω με το What a Wonderful World από τον Louis Armstrong. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Yeah, I think that was okay.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indeal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
5: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό κοχοχάιδροτζελ που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: I'm too sexy for my love, too sexy for

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Said Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Sexy for my cat. Έτσι και φάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία. Dinner Party.

από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rame In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, So easy to fall in love, Man I need και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45 και μάλιστα το συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Ένα 7 που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Mannequin.

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021 ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips, από το 1991.

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνευσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή τη διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021, αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσει ως τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

εμφάνιση είχαν κάνει την άνοιξη στο Coachella οι δυο τους. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Η Μαντόνα εντωμεταξύ παλιότερα επέλεγε τους συντρόφους της με βάση το αν είχαν μπανιέρα ή όχι. Όποιος είχε ντουσιέρα, έξω. Όποιος είχε μπανιέρα, θα το σκεφτεί. Αυτά έκανε παλιά η Μαντόνα και μάλιστα δοκίμαζε και την μπανιέρα αν της άρεσε. Αν της άρεσε, η σχέση προχωρούσε κανονικά. Και τα δύο τελευταία χρόνια η Μαντόνα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Τζαμάικα, ετών 29. Α, αυτά είναι. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πηγαίνοντας Γαλλία. Πολύ funky ο Αντουάν Μπουρασό, με στοιχεία από jazz, από fusion και από disco. Sailing Away. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
9: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ, αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ωραία συνεργασία Κάλι Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά. Και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο, φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή Μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I Adore You, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται, και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και επίσης το 2015 στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας O'Connell. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι, αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνει.

Τώρα να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band, Do What You Like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία, θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά, οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Had a Way, οι γερόλικοι της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.